Έμπνευση 107 FM.

Κάνε κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους. Φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γοήτε ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γράμματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες. Το κρεβάτι μου, το στήθος σου. Άννα, μικρή πρόστιχη κυρία. Και κάτω από τα παράθυρα, βρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρουπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα σαν πορτοκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικοι μικροί ερωμένοι. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω. Άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια. Δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρονώ το χρήμα, αλλά ούτε με γοητεύει ιδιαίτερα. Μότσα. Απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα. Μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου κάτω από το τραπέζι. Απόψε, Άννα.

Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ. Παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει, έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Θυμάσαι? Θάλασσα από μολύβι και ουρανός από πεύκα. Απόμακρες ανάκατες φωνές. Η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδελφού, της ερωμένης, της ειρήνας του πλοίου. Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, λίγο πριν τη βροχή, μαζί τους χάθηκε και το φως. Ένας σύντομος περίπατος, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα. Κι ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άννα.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Θα σας το τραγουδήσω χαμηλόφωνα σαν ύμνο και το αφιερώνω σε αυτούς που αγαπήθηκαν αλλά δεν θα ξαναγυρίσουν.

λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές. Κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδύναμε και γλύφα μου ένα στάλο τις πληγές. Μεθούσαμε και πίναμε από τα φιλιά που δίναμε και σβήναμε.

ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε.

να σας φέρει κοντά. Κοινό το άστρο που πάει στο φιλί της ζωής, που περνάει από τα δικά της τα νερά. Τότε ο κόσμος θα δεις, τότε ο κόσμος θα δεις πως ανήκει σε σας, σ' αγκαλιάζει κι εσείς

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Άραγε να είμαι κάποιος άλλος,

Μες στο κενό και μες στη ζάλη έστησε ο πόνος μαγαζί. Και ποιος μπορεί να ανασάνει

Δε σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει, τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί. Μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφωτη στιγμή. Μέσα μου υπάρχει το ταξίδι.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.
1: Άσπρο φουστάνι σου κοιτώ κι όπως φυσάει σ' ακολουθώ, ένας αέρας στα μαλλιά σου με

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Και αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς.

γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει

απόψη 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

που την είδα στεκότανε, και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής τα παίζουμε σε αυτόν τον Δία

Ανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Που ανοίξαμε χθες.
2: Αλλά... Και έχει συζήτηση και ιστορίες που αξίζει να ακουστούν.
1: Ναι, όπως επίσης θα μιλήσουμε και για Hollywood ξανά, αλλά μέσα από το δικό μας πρίσμα. Καθώς θέλουμε να συζητάμε και μαζί σας, έτσι μέσα από μια άλλη ματιά, το τι συμβαίνει εκεί.
2: Ναι, και αυτό μας κάνουν εντύπωση, εν πάση περιπτώσει, σε ένα πιο κοινωνικό, θα έλεγα, έτσι, πλαίσιο. Δεν είναι δηλαδή το κουτσομπολιό τι έγινε στο Hollywood.
1: Όχι, δεν μας νοιάζουν αυτά. Τα άλλα μας νοιάζουν. Οι άλλες αναγνώσεις.
2: Καλά, έχουμε και κάτι ωραίο για το ηθικό κουτσομπολιό. Να, μας και το ανέφερα.
1: Ωραία.
2: Αυτό πρέπει να το ανοίξουμε.
1: Επίσης, έχουμε χρηματοκιβώτιο. Ε? Mm-hmm. Έχουμε την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό. Και έχουμε και το τι μας ξημέρωσε, τις ειδήσεις μας αμέσως μετά τώρα. Νίκος Πορτοκάλογλου, Φατμέ. Και μια πολύ ωραία διασκευή σε ένα λαϊκό τραγούδι του Ακυπάνου, το «Είδα τα μάτια σου κλαμμένα». Καλημέρα, Ναταλία Δημήτρης.
2: Καλημέρα.

0: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία, με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα σας. Πώς είστε?
2: Καλημέρα σας.
1: Τι μας ξημέρωσε σήμερα?
2: Λοιπόν, καταρχάς σήμερα συμπληρώνονται, Δημήτρη, 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τη Χρυσή Αυγή και οι εκδηλώσεις έτσι αντιφασιστικού Σεπτέμβρη που πραγματοποιούνται όλη την εβδομάδα. Κορυφώνονται σήμερα το απόγευμα με τη μεγάλη συγκέντρωση στις 5.30 στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι.
1: Έχουμε και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν από τις 2 το μεσημέρι και μετά σε Νίκαια και Κερατσίνι, με σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας και απαγορεύσεις στάσεις και στάθμευσης λόγω των εκδηλώσεων και των πορεών.
2: Ακριβώς. Τώρα, στα νέα της βενζίνης, τα βασικά που συζητάμε και που θα αναπτύξουμε. Νέα παρέμβαση. Καταρχάς, για το πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ΕΡΤ, με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και επέκταση της στήριξης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο.
1: Δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς, έχονται και εκλογές.
2: Ναι.
1: Όμως, το πετρέλαιο θέρμανσης θα διατεθεί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, εντάξει, στην αγορά σε τιμή κάτω των 1,75 ευρώ το λίτρο. Ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Όλα αυτά θα ανακοινωθούν επισήμως την επόμενη εβδομάδα. Εμείς θα ρίξουμε μια ματιά μετά, λίγο στις τιμές.
2: Λίγο πιο να το αναλύσουμε, το συζητήσουμε.
1: Μια παραπάνω ματιά.
2: Γιατί στις λίστες είμαστε χαμηλά, σαν χώρα.
1: Καλά, εντάξει. Ναι. Χαμηλά και εννοείς και ψηλά.
2: Ναι, ναι.
1: Το πόσο ακριβή είμαστε.
2: Στην ελπίδα.
1: Καλά, ναι.
2: Λοιπόν. Ακόμη σε εξέλιξη βέβαια το μεγάλο θέμα των τελευταίων ημερών, το θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τώρα έχουμε στροφή στην υπερασπιστική γραμμή του 58χρονου γιατρού, ο οποίος διαχωρίζει τη θέση του, καταθέτει αίτημα αποφυλάξης αποκλειστικά για τον ίδιο, όχι για τη σύζυγό του, καθώς υποστηρίζει πως την ώρα του μοιραίου περιστατικού εξέταζε άλλον ασθενή, ο οποίος επιβεβαιώνει τη μαρτυρία ότι όντως.
1: Εν τω μεταξύ, η εισαγγελία τώρα σχετικά με το ίδιο θέμα πραγματοποίησε έφοδο στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, καθώς αποδεικνύεται ότι ο Σύλλογος γνώριζε για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο και ταυτόχρονα, διπλό μέτωπο τώρα, γίνεται και έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, καθώς ελέγχονται τώρα τα αδήλωτα εισοδήματα. Μιλάμε για πολύ μαύρο χρήμα σε τέτοιες περιπτώσεις.
2: Εννοείται.
1: Ναι, μέχρι να αποδειχθεί εδώ δεν ξέρουμε, αλλά σε τέτοια ιατρία έχουμε ακούσει ιστορίες για πολλές περιπτώσεις μαύρου χρήματος και υπάρχει ενδεχόμενο εδώ δέσμευσης περιουσίας.
2: Όχι, εμένα με αφορά πάρα πολύ αυτή η έρευνα γενικότερα και να ανοίξει ό,τι είναι να ανοίξει, όποιος ασκός είναι να ανοίξει, γιατί τα θέματα της υγείας των ιατρίων και τα λοιπά είναι τα πιο σημαντικά.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 7 και 7 η ώρα, Γιάννης Πάριος τώρα, το τραγούδι σήμερα. Μετά μιλάμε πάλι για βενζίνη, εννοείται, είναι το θέμα των ημερών.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου σήμερα, 7 και 14 η ώρα, ήταν ο Λάμπρος Βασιλείου, μια φωνή, το δέντρο, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε.
1: Πολύ ωραία, θέλω να σου πω ότι σήμερα είναι μια από τις πιο απαιτητικές και καθοριστικές ημέρες του μήνα, αστρολογικά. Απλά ήθελα να σου το πω, ήξερα ότι
0: δεν ασχολούμαι.
1: Το ξέρω, αλλά εγώ ήθελα να ενημερώσω γιατί ενδιαφέρει κόσμο. Αυτό, να προσέχουμε λίγο την επικοινωνία μας, τις συζητήσεις. Όλα αυτά.
0: Τις
1: συζητήσεις μας, την επικοινωνία.
0: Μάλιστα, οκ.
1: Εντάξει, μην έρθεις και μου πεις είχα πρόβλημα στην επικοινωνία την Παρασκευή, είχες δίκιο.
0: Δεν θα πω ποτέ τη φράση είχα πρόβλημα στην επικοινωνία. Ξεκινάμε από εκεί.
1: Α, τόσο σίγουρος. Λοιπόν,
0: παρόλα αυτά.
1: Ωραία. Πάμε στα σημαντικά, στα σοβαρά. Ναι, για να δούμε αν θα τα λύσουμε.
0: Ναι. Βενζίνη. Η Ελλάδα έχει μία από τις ακριβότερες βενζίνες. Δηλαδή είναι στην έκτη θέση ανάμεσα σε 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμίσουμε επίσης ότι το καπέλο των φόρων στη βενζίνη είναι τεράστιο. Δηλαδή ότι πλέον πληρώνουμε περισσότερα χρήματα στο φόρο παρά στην βενζίνη που βάζουμε.
1: Το
0: έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε να δεις. Κοιτάμε τη τσέπη μας στο τέλος της ημέρας. Βάσει αυτού λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω ότι θα ήθελα να ζω στη Μάλτα. Όπου η τιμή της αμόλυδης το λίτρο είναι 1,34 και ο μέσος μηνιαίος μισθός μεικτά 2.028 ευρώ.
0: Τι δουλειά θα έκανε στη Μάλτα?
1: Δεν βρίσκα εγώ, αντιστοίχως. Εδώ την κάθεστα, μουμουέ.
0: Στα ελληνικά θα μιλήσω.
1: English.
0: Α, στα αγγλικά. Ωραία.
1: Γιατί είναι αλήθεια στον πίνακα έτσι που έχει στη δημοσιότητα σε σχέση με την αναλογία μισθός, βενζίνη. Είναι πρώτη λοιπόν η Μάλτα, με την έννοια ότι έχει πολύ χαμηλή τιμή βενζίνης και υψηλό μισθό. Εμείς εκεί είμαστε προς το τέλος ανάμεσα στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλω να ξέρεις.
0: Καλά, με τη Μάλτα βρήκες να μας συγκρίνεις.
1: Αμέσως μετά είναι η Βουλγαρία, αμέσως μετά είναι η Σουηδία, η Κύπρος και η Σλοβενία. Τα top 5, να το πω έτσι. Εμείς είμαστε πολύ πολύ χαμηλά. Είμαστε λίγο πριν το τέλος, θέλω να ξέρεις. Με 2,09 έτσι, τιμή αμόλυβδης. Και μέσω μηνιαίο μισθό στα 1411.
0: Πάντως έτσι για την ιστορία, προς το παρόν μιλάμε για 2,158 ευρώ το λίτρο. Αυτή είναι η μέση τιμή της αμόλυβδης αυτή τη στιγμή. Περίπου 9,5 λεπτά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Και όλα αυτά σε μια χώρα που δεν έχει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν είναι και τα καλύτερα του κόσμου. Εντάξει. Άρα υποχρεωνόμαστε σε πάρα πολλές περιπτώσεις, εκατομμύρια Έλληνες, να παίρνουμε το αμάξι μας. Δηλαδή δεν είναι τόσο αυτονόητη η επιλογή των μέσων.
1: Πάλι, χτες είχατε συζήτηση ότι ζω στο αυτοκίνητό μου. Άρα, συνοψίζοντας, ελπίζουμε στις επίσημες ανακοινώσεις, έτσι, που θα γίνουν από την κυβέρνηση για το 1,75. Αυτό είναι για τη θέρμανση, βέβαια. Να δούμε τι θα κάνει και με
0: τη βενζίνη. Εγώ δεν άκουσα κάτι πάντως. Άκουσα για πετρέλαιο κίνησης, άκουσα για πετρέλαιο θέρμανσης, για βενζίνη δεν άκουσα.
1: Δεν έτσι, είναι εκεί στην κίνηση μαζί, αποκλείεται.
0: Πετρέλαιο, εγώ θέλω να ακούσω και τη λέξη βενζίνη.
1: Κι εγώ το ίδιο. Γιατί και εγώ. Γι' αυτό λέω, περιμένουμε τα επίσημα.
0: Να ακούσουμε και τη λέξη βενζίνη. Συνεχίζουμε. Διονύσης Αβόπουλος, Ελένη Βιτάλη, Σέντο Καραγκιόζη, ζωντανή ηχογράφηση στο Κύτταρο. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής. Αμέσως μετά. Μιλάμε για την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας, το καινούριο. Παιχνίδι που γίνεται για καλό σκοπό. Παιχνίδι ανταλλαγών.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής. Το τραγούδι τα λέει πολύ καλά, δεν αλλάζει το πρόβλημα, αλλάζει όμως ο τρόπος με τον οποίο το βλέπουμε το θέμα.
1: Και τον άνθρωπο.
0: Και τον άνθρωπο, ναι. Γι' αυτό είπα θέμα, να τα συμπεριλάβω όλα.
1: Εγώ είχα ταξιδέψει ήδη στο λόγο τιμής και σε σχέσεις και τα λοιπά μου σε άλλο επίπεδο. Πια άλλη κουβέντα πήγα να ανοίξω.
0: Άλλο σύριαλ, ψέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Που τα παρουσίαζε όλα.
1: Ψέμα είπες.
0: Ψέμα, ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί παρουσίαζε τους φοιτητές να ζουν σαν πάμπλου τους.
1: Όχι, με συγχωρείς πολύ. Όχι, δεν το θυμάμαι. Αυτό το είδα πια. Στον Παπακαλιάτη είδα τον πλούτο με τα μάτια μου εγώ.
0: Ναι.
1: Εκεί πια ήταν ο πλούτος έντονος.
0: Αυτά τα σύριαλ που γυρίστηκαν τότε, την εποχή εκείνη, το καιρό εκείνο, που ήταν όλα αλλιώς. Αντιγράφουμε και κάποιες αμερικάνικες σειρές, οπότε όλα ήταν πάρα πολύ ωραία. Και πρωταγωνιστούσαν μόνο τα ερωτικά δράματα.
1: Αρχίζω και πιστεύω ότι έτσι πρέπει να είναι τελικά.
0: Ποιο, τι?
1: Τα σύριαλ.
0: Ωραία, άλλη συζήτηση αυτή. Προς το παρόν σας θυμίζουμε ότι έχουμε την κούπα της Ναταλίας. Ναταλία, για δείξτε μου την κούπα λίγο. Δεν την έχεις ανεβάσει μέσα στα Instagram.
1: Δεν πρόλαβα. Δεν έχει καλό φωτισμό το στούντιο τώρα.
0: Θα το φτιάξουμε το φωτισμό, μην ανησυχείς. Ναι. Έχουμε λοιπόν την κούπα της Ναταλίας. Έχει υπογράψει με το όνομά της εδώ, μια καρδούλα δίπλα. Καλημέρα, Μελωδία επάνω. Και το παιχνίδι μας παίζεται ως εξής. Τι θα δίνετε σε αντάλλαγμα? Ήδη μας έχετε προτείνει μια καρέκλα, ένα αμπαζούρ, ένα βάζο,
1: έναν πίνακα
0: ζωγραφικής. Πάρα πολύ ωραίο που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εσείς λοιπόν τι θα δίνετε σε αντάλλαγμα για να πάρετε την κούπα και να ξεκινήσει έτσι το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές? Να φτάσουμε έτσι σε κάτι σπουδαίο.
1: Σε κάτι, ναι, που θα δοθεί για καλό σκοπό σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Ανταλλαγή στην ανταλλαγή. Πότε θα γίνει η ανταλλαγή, Δημήτρη?
0: Τώρα σε λίγες μέρες.
1: Οπότε στείλτε το μήνυμά σας γράφοντας κούπα στα social media τα δικά μας, του Μελωδία, Viber, WhatsApp στο.
0: Στο 695-6614-992.
1: Υπέροχα, γράφοντας
0: Viber,
1: κούπα.
0: WhatsApp, ναι.
1: Και περιμένουμε.
0: Και περιμένουμε γιατί σύντομα θα ανακοινώσουμε την πρώτη μας ανταλλαγή. Επίσης να μπούμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, ναι. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Επίσης, αν είστε φοιτητές, αυτό σας ενδιαφέρει, έχουμε μαζί μας το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και απόκτησέ το. Εν τω μεταξύ, εμείς γύρω στις 8 παρά. Πόσο?
1: 20.
0: Όχι.
1: 5. Παρά 25.
0: Εγώ θα έλεγα γύρω σε 7.30. Κάπου εκεί θα μιλήσουμε για την καλοσύνη των ξένων.
1: Έχω
0: την ενότητα που ανοίξαμε χθες. Θέλουμε ιστορίες που μας συγκινούν ανάμεσα σε αγνώστους. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Τα βράδια, μερικές φορές, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν ξέρω τι να τους κάνω όλους αυτούς. Όλα αυτά που έχω μαζέψει μέσα στη μέρα τριγυρνάνε στον ύπνο μου. Κουβαλάνε μαζί τους απομεινάρια ασυνάρτητα, ξεκομμένα. Δυσκολεύομαι να τα συνδέσω. Παραμιλάω. Ένα κορδόνι παπουτσιού, ένα κομμάτι σπασμένο μάρμαρο. Τους δίνω ονόματα, ψάχνω πέρασμα. Και αυτοί αντιστέκονται. Ακόμα και στον ύπνο μου αντιστέκονται. Εδώ τα φυλάω. Όλα. Η προσευχή του ελάχιστου. Όλη Αλαζαρίδου.
11: Πιάσε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
12: Σβήσε το φεγγάρι.
13: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
11: Πάντα έντεχνα.
14: Κι εγώ με και εσύ γόνιωνο.
11: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευή, επιτέλους. 18 Σεπτεμβρίου σήμερα, 7:32 η ώρα. Ναταλία Δημήτρης.
1: Καλημέρα σας.
0: Μιλούσαμε και λίγο πριν και χθες για την καλοσύνη των ξένων. Με αφορμή τη γνωστή ατάκα του θεατρικού έργου.
1: Βέβαια, Λεωφορείο Πόθος του Τένεσι Ουίλιαμς, Μπλανς Ντιμπουά.
0: Στην τελευταία σκηνή, λοιπόν, η ηρωίδα που είναι καραβοτσακισμένη, ναι, και την μαζεύουν εκεί και την πάνε.
1: Αισθάνεται ότι υπάρχει μια καλοσύνη από έναν άγνωστο.
0: Πάντοτε πίστευα στην καλοσύνη των ξένων και αυτή την καλοσύνη και εμείς θέλουμε να ξυπνήσουμε, να σκαλίσουμε λίγο παραπάνω και να υπενθυμίσουμε πως η ζωή μας, η καθημερινότητά μας, όσο σκληρή και να είναι, μπορεί να μας χαρίζει στιγμές με λίγο φως παραπάνω. Που να μας κάνει να νιώθουμε και εμείς καλύτεροι άνθρωποι όταν εμείς βοηθάμε κάποιον άλλον ή όταν κάποιος άλλος βοηθάει εμάς.
1: Εχθές είχαμε εστιάσει σε κάποιες ιστορίες που αναδείχθηκαν σε δύσκολες στιγμές. Δηλαδή, σε ένα νοσοκομείο και μια χειρονομία από έναν άγνωστο σου δίνει κάτι. Είναι περίοδος πανδημίας και κάποιος αφήνει έξω από την πόρτα αυγά γιατί δεν μπορείς να βγεις να κάνεις. Εγώ σκεφτόμουν ότι, ξέρεις, υπάρχουν κάποιες πράξεις, κάποιες μικρές χειρονομίες που απλά στην καθημερινότητά μας συμβαίνουν, δεν τις βλέπουμε τόσο, ξέρεις, ορατά σε κάτι πολύ μεγάλο και την μπορεί να μην περνάμε δύσκολα, αλλά έχουν σημασία, όπως να δώσεις τη σειρά σου στο σούπερ μάρκετ σε κάποιον που έχει πολύ λίγα προϊόντα ή που έχει οικογένεια μαζί ή είναι ηλικιωμένος.
0: Να θυμίσουμε και αυτές τις πολύ ωραίες στιγμές που εντοπίζω ότι ο άνθρωπος μπροστά στο σούπερ μάρκετ μετράει τα ψηλά και δεν του βγαίνουν τα ψηλά. Και λες εσύ στο ταμείο, παρακαλώ, από την κάρτα μου. Και το κάνεις και αθόρυβα για να. Με ένα
1: αυτό
0: νεύμα.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Νεύμα και μεταξύ ταμεία και πελάτη. Το κάνεις, συνεννοείσαι και τελειώνει η ιστορία εκεί. Και βοηθάς έναν άνθρωπο να μην νιώσει άσχημα περαιτέρω και να τακτοποιείς τις αγορές του.
1: Για να μην πω, ας πούμε, για απλές άλλες κινήσεις που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με το. Να δώσει τη σειρά σου στη ντουαλέτα, σε ένα μαγαζί που κάποιος βιάζεται ή που τρέχει.
0: Από έχει ουρά, ας πούμε.
1: Ναι. Και βλέπεις, ας πούμε, ότι κάποιος επήγεται. Εμένα μου έχει συμβεί πολλές φορές. Το θεωρώ μεγάλη πράξη καλοσύνης να μου δώσει κάποιος τη σειρά του.
0: Και ιδιαίτερα στις γυναικείες που γίνεται χαμός, τις τεράστιες ουρές.
1: Ακριβώς. Εκεί το θεωρώ πραγματικά μεγάλη καλοσύνη. Ξέρεις, εντάξει, δεν σου λέω τώρα για απλές κινήσεις, την ευγένεια, παραχωρώ τη θέση μου.
0: Ναι, ούτε σε μιλάμε μέσο, για τις κινήσεις. Βλέπουμε μια ωραία γυναίκα και λέμε παρακαλώ περάστε.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει και αυτό.
1: Μπράβο.
0: Όχι, θέλουμε να εντοπίζουμε τις στιγμές αυτές που βλέπει έναν άνθρωπο πραγματικά σε μια δύσκολη θέση και τον βοηθάς. Στα αλήθεια και αθόρυβα. Έχετε τέτοιες ιστορίες να μας στείλετε. Αυτές θέλουμε. Στείλτε μας λοιπόν στο 695-6614-992 μέσω Viber WhatsApp. Θέλουμε να μιλάμε καθημερινά για μια, έστω και για μια τέτοια στιγμή μέσα στην ημέρα μας.
1: Γιατί δίνει σε όλους μας φως και ελπίδα και όρεξη και έμπνευση. Όλα.
0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Παρασκευή 7:35. Για τη συνέχεια, Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλς των Ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Σε λίγο σας θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι και το μεγάλο μας παιχνίδι και δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου πολλά χρήματα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Για τη ροκιά λοιπόν, και για όχι μόνο τη ροκιά, και για πολλά ακόμα. Για αυτή την μαγεία να βλέπεις συναυλία με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο και να το μοιράζεσαι ως εμπειρία. Συναυλία Χάρης Αλεξίου.
1: Τι ωραία, πας συχνά στις συναυλίες?
0: Ναι, αλλά απόψε ναι. Θα πάω στην Νατάσα.
1: Τι ωραία,
0: Νατάσα Θέατρο Βράχων. Απόψε ναι. Και αύριο βράδυ. Μεγάλο ραντεβού στην Αθήνα. Πολύ ωραίο. Εσύ θα έρθεις, δεν μπορείς, δεν προλαβαίνεις.
1: Δεν προλαβαίνω γιατί είναι αυτό το τριήμερο που κάνω, που κολυμπώ.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Δεν το σχολιάζω αυτό. Αλλάζουμε θέμα. Χρηματοκιβώτιο, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, η μεγάλη μας κλήρωση, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.502 ευρώ. Με σίγουρο νικητή νικήτρια αυτή τη φορά. Άρα λοιπόν θα επιμένουμε στα τηλεφωνήματα. Η Μέρη τα κάνει τα τηλεφωνήματα και την κλήρωση. Εσείς, για να λάβετε μέρος, στείλετε το μήνυμά σας στο 19600, γράφοντας WIN. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητης που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Όταν σας ρωτήσει η Μέρη, αν τηλεφωνήσει σε εσάς δηλαδή, η Μέρη, θα πρέπει να της πείτε πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει
1: 10.502 ευρώ.
0: Και σε καλή μεριά.
1: Κάνω όνειρα. Κάνω όνειρα και πλάνα και λίστες.
0: Ωραία. Τώρα, ένα άλλο θέμα. Αν έχετε τον παππού ή τη γιαγιά εν ζωή, τους... και έχουν τα λογικά τους.
1: Εννοείς ο Άστας Φρένς.
0: Ναι. Τους έχετε ρωτήσει πράγματα σημαντικά? Δηλαδή κάποιες κομβικές ερωτήσεις που μπορούν να είναι οι απαντήσεις τους μαθήματα ζωής?
1: Αυτό συνδέεται πάρα πολύ με αυτό που συζητούσαμε πριν και όλη αυτή την καλοσύνη που είναι μάθημα έτσι κι αλλιώς. Και σκεφτόμουν ότι έχω τη γιαγιά μου εγώ. Καλά, έχω γνωρίσει και προγιαγιά. Ήταν πολύ ωραία η συνθήκη αυτή έτσι κι αλλιώς. Και μόνο να τους παρατηρείς και να τους ζεις είναι άλλο το, ειδικά σε χωριό, το περιβάλλον από μόνο του δίνει ερεθίσματα. Αλλά με τη γιαγιά μου την ρωτάω συχνά και ευτυχώς, με μεγάλη της χαρά θέλει να μου λέει ιστορίες από τη ζωή της και σε επαναφέρει σε επαφή με τα απλά, τα πολύτιμα, τα ουσιαστικά, την επαφή με τη φύση, ας πούμε. Εκείνη ήταν από τα 6 της χρόνια και βοσκούσε πρόβατα. Με τους λύκους να περνάνε γύρω-γύρω
0: στο
1: δάσος.
0: Είμαστε και οι δύο από οικογένειες τέτοιες, αγροτικές οικογένειες, οπότε έχουμε ακούσει πολλές αφηγήσεις τέτοιες.
1: Ατρόμητοι ήταν, φοβερό.
0: Με άλλες συνθήκες έχουν μεγαλώσει αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό και είναι και πιο ψύχρεμοι σε όλα αυτά που μας συμβαίνουν και μπορούμε να τους πούμε και να μοιραστούμε μαζί τους. Όμως, εγώ θα ήθελα να προτείνω, αν θέλετε κι εσείς, να μας στείλετε, το λέγαμε και με την Αταλία λίγο πριν, ερωτήσεις που θα κάνατε αν είχατε την ευκαιρία ή αν έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε με τον παππού ή τη γιαγιά. Για παράδειγμα, εγώ θα του ρωτούσα, με το μυαλό του σήμερα, εντάξει,
1: ναι,
0: ποια απόφαση είχατε πάρει για την οποία όλοι σας έβριζαν και σας έλεγαν ήταν λάθος, τι πας να κάνεις, έχεις τρελαθεί, και εσείς ήσασταν σίγουροι και λέγατε όχι, εγώ αυτό πιστεύω και αυτό θα κάνω. Και σε όποιον αρέσει.
1: Εμένα αυτό μου αρέσει όταν συνδέεται και με κάποιο αντικείμενο ενδεχομένως μπορεί να σου δείξουν και να σου πούν, να αυτό εδώ έχει αυτή την ιστορία.
0: Έχετε εσείς να μας προτείνετε τέτοιες ερωτήσεις? Τις στέλνετε μέσω Viber ή WhatsApp στο 695-6614-992. Θα σας πούμε κι άλλες ερωτήσεις τέτοιες μετά. Δίνουν έμπνευση. Προς το παρόν, Μαρίνα Σπανού, το ταξίδι, 7:46 ώρα, πρωινό Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου σήμερα.

0: Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής. Έχουμε πιάσει που λέτε εδώ μια κουβέντα για το τι θα ρωτούσαμε τον παππού ή τη γιαγιά ή τι μπορούμε να τους ρωτήσουμε τώρα αν είναι εν ζωή. Η μία από τις ερωτήσεις που κάναμε είναι ποια ήταν αυτή η απόφαση για την οποία όλοι σε βρίζανε και εσύ είπες
1: όχι θα το κάνω.
0: Θα το κάνω.
1: Εγώ σου έχω την απάντηση σε αυτό, το είπα, γιατί η γιαγιά μου το έχει κάνει. Με την έννοια ότι ήταν κάπως επαναστάτρια πάντα. Mm-hmm. Οπότε δεν ακολούθησε αυτό που ήταν το πρέπον για την εποχή και με τη σειρά. Και έπρεπε να παντρευτεί πρώτα η μεγάλη αδερφή. Η γιαγιά μου ήταν η δεύτερη αδερφή. Αλλά δεν ακολούθησε αυτό το δρόμο.
0: Φωστά, τότε έτσι ήταν τα πράγματα. Ναι, έπρεπε να παντρευτεί η πρώτη.
1: Με τη σειρά αυτή μόνο. Οπότε αν ερωτευτείς, κλέβεσαι και καλή τύχη. Εντάξει, ήταν. Είναι ωραίο να μην ακολουθείς αυτό που περιμένουν οπωσδήποτε να κάνεις τότε, για τότε σκληρό. Για σήμερα αυτό που κυνηγάμε και κάνουμε και υπερασπιζόμαστε εμείς οι επαναστάτριες.
0: Αν θυμίζουμε, αν έχετε και εσείς τέτοιες ερωτήσεις και θέλετε να τις προτείνετε για να τις ακολουθήσουμε και εμείς οι υπόλοιποι, μας στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Επίσης, μια άλλη ερώτηση που μου αρέσει πάρα πολύ είναι εσύ, παππού ή γιαγιά, τι θα ήθελες να έχεις ρωτήσει τον δικό σου παππού ή τη γιαγιά και δεν το έκανες ποτέ. Και έτσι με αυτές τις ερωτήσεις πραγματικά φτιάχνεις και ένα δέντρο στο μυαλό σου, γιατί όπως έλεγες και εσύ λίγο πριν εκτός αέρα, δεν ξέρουμε τι.
1: Το γενεολογικό μας δέντρο. Πολλοί δεν ξέρουν τι τον έχω, τι τον έχει, ποιος ήταν, τι ήταν.
0: Και δεν ερχόμαστε σε επαφή για να καταλάβουμε ότι είμαστε κομμάτια ενός δέντρου και ότι είμαστε οι ίδιοι με τους ανθρώπους, τους προγόνους μας.
1: Ρίζες.
0: Βέβαια. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. 8 παρά 4 τώρα.
2: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Και για τον κόσμο
0: που μισείς. Η κασέτα του Χρήστου Τιδέου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
4: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
5: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
6: 10.502 ευρώ.
5: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: 10.502 ευρώ.
7: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
5: Στείλε WIN στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
6: 10.502.
5: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
6: 10.502 ευρώ.
5: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
5: Mediatel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει

0: Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο. Η ώρα είναι 8.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.
6: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
8: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην όμορφη Σύρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.
9: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

0: Έλα, Φίσα.
1: Καλημέρα. Να πούμε και το Φίσα, έλα.
0: Ναι, στα τι μας ξημέρωσε είναι η επέτειος. Αυτοί 13 χρόνια έχουν περάσει από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Εντάξει, είναι μια μέρα που θα κορυφωθεί με την πολύ μεγάλη συγκέντρωση, έτσι, που θα ξεκινήσει στις 5.30 στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Οπότε θα γίνουν και φυσικά έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 2 σε Νίκαια και Κερατσίνι, ναι, με διακοπές κυκλοφορίας και απαγορεύσεις στάσεις, στάθμευσης κτλ.
1: 13 χρόνια, ναι. Αυτή τη μέρα τη θυμάμαι όπως όλοι μας.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι που ήσουν.
0: Έτσι, μια μέρα που άλλαξε πάρα πολλά στο τοπίο και μας έφερε αντιμέτωπους και με τραγικά με και στη συνέχεια.
1: Τι σημαίνει να ζεις σε αυτή τη χώρα, αρχικά. Νέα παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ΕΡΤ έγινε χθες. Με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, διαβάζουμε, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, δηλαδή θα μπορείς να κερδίζεις μέχρι ένα οριμένο σημείο, δηλαδή, και επέκταση της στήριξης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο. Για βενζίνη δεν
0: ούτε
1: έχουμε
0: λόγος ακόμα
1: κάτι.
0: Αυτό με
1: μόνο αυτό για το πλαφόν. Όπως προανήγγειλε, το πετρέλαιο θέρμανσης θα διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από 1,75 το λίτρο, ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Βέβαια, αν τα πράγματα δεν αλλάξουν, από 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θα εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ακριβό. Δηλαδή,
0: εγώ θα πιστέψω την εξαγγελία αυτή.
1: Ναι. Δηλαδή, μια παραγγελία 500 λίτρων θα φτάνει τα 1000 ευρώ, αν δεν αλλάξει κάτι. Γι' αυτό το λέμε.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα πάμε στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Βεβαίως. Εκεί έχουμε στροφή στην υπερασπιστική γραμμή από τον 58χρονο γιατρό. Να πούμε έτσι ότι είναι προφυλακισμένοι και ο ίδιος και η σύζυγός του, ο οποίος τώρα διαχωρίζει τη θέση του, καταθέτει αίτημα αποφυλάκησης αποκλειστικά για τον ίδιο, όχι για εκείνη, υποστηρίζοντας πως την ώρα του περιστατικού εκείνος εξέταζε έναν άλλον ασθενή. Και αυτόν τον ισχυρισμό τον επιβεβαιώνει με μαρτυρία και ο ασθενής αυτός.
1: Επίσης, η εισαγγελία πραγματοποίησε έφοδο στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, καθώς αποδεικνύεται ότι ήξερε ο σύλλογος, γνώριζε για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο και ταυτόχρονα, διπλό μέτωπο τώρα εδώ, γίνεται έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, ελέγχονται αδήλωτα εισοδήματα και υπάρχει ενδεχόμενο δέσμευσης περιουσίας.
0: Την ίδια στιγμή που, να σου πω Δημήτρη, τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη έχουν κάνει χαμό σε όλη την Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού.
1: Και σε πλατφόρμες,
0: εννοείς. Ναι, σε πλατφόρμες.
1: Σε επίπεδο ρεκόρ.
0: Ναι,
1: δεν μου κάνει εντύπωση. Καταρχάς υπάρχουν πολλοί Έλληνες παντού και υπάρχουν ακροάσεις ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 8 και 9 η ώρα. Πάμε στα κλασικά μας εμείς. Μητροπάνος τώρα. Και είσαι ωραία σαν αμαρτία.
0: Και εγώ παιδάκι της γειτονιάς.
1: Αμέσως μετά μιλάμε για Hollywood. Και γι' αυτό το πρίσμα το άλλο που θέλουμε εμείς να θίξουμε ως προς το κοινωνικό του κομμάτι.
0: Έτσι.
1: Σε λίγο όλα αυτά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευή. 8 και 16 πάει η ώρα. 18 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ναταλία Δημήτρη. Και
1: το πάμε,
0: πάμε λίγο στο Star System.
1: Ναι.
0: Πάμε στο Hollywood.
1: Πιο πολύ μία φορά από την άποψη της πολιτικής ορθότητας και της κοινωνικής ευαισθησίας. Γιατί πολλές φορές λέμε, OK, έγινε ένα σκάνδαλο, το συζητάμε εν είδη κουτσομπολιού. Το θέμα είναι όμως καμιά φορά αν είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, αν μας αφορά κάτι βαθύτερο κτλ. Σίντνεϊ Σουίνι. Ναι. Ηθοποιός, πολύ όμορφη, πολύ σεξι.
0: Πολύ όμορφη ηθοποιός. Ίσως την έχετε πετύχει σε κάποιο κομεντί, ίσως σε ένα σύριαλ υπέροχο, κατά τη γνώμη μου, το White Lotus.
1: Mm-hmm.
0: Εμφανίζεται σε πολλά.
1: Λοιπόν, έχει κάνει κάποιες διαφημίσεις. Δεν έχει πάει καλά αυτό. Η αλήθεια είναι, γιατί τώρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο έτσι, σκάνδαλο, ένα άλλο που έχει προκληθεί από μια διαφήμιση για μια αμερικανική εταιρεία, έτσι, παύλα εφαρμογή για αθλητισμό.
0: Συγγνώμη, μιλάμε τώρα για μια πραγματικά πολύ όμορφη γυναίκα.
1: Ναι.
0: Ναι, εκεί στα 20 κάτι.
1: Ωραία. Αυτοί λοιπόν κάνουν τη διαφήμιση. Mm-hmm. Ξεκινάμε από την αρχική ιδέα, που είναι για τον αθλητισμό. Ξαναλέω. Εκείνη όμως ποζάρει ολόγυμνη και παριστάνει ότι κάνει κάποια αθλήματα, κάποια σπορ, κρατάει κάποια μπάλα ή του ράγκμπι. Το...
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποια αμερικανική εταιρεία επιλέγει να βάλει γυμνούς ανθρώπους, γυμνούς αθλητές δηλαδή, για να ποζάρουν, για να πουλήσουν mm-hmm. κάτι. Αλλά εδώ μιλάμε για μία ηθοποιό, η οποία δέχεται να ποζάρει και να συνδεθεί με κάτι αθλητικό, mm-hmm. και εδώ έρχονται οι πολύ δικαιολογημένες διαμαρτυρίες.
1: Ναι, γιατί οι αθλήτριες και ολυμπιονίκες και τα λοιπά κατακεράβνωσαν και το σποτ και την ίδια όμως, γιατί κάπως σεξουαλικοποιεί, όπως είπαν, το γυναικείο αθλητισμό, αντί να προβάλλει την πραγματική τους προσπάθεια. Εμείς λέει δεν είμαστε εδώ για να είμαστε σεξι, για το αντρικό βλέμμα ή οτιδήποτε. Εμείς εδώ έχουμε ιδρώσει. Άλλο το να είσαι σεξι παράλληλα με την αθλητική σου δράση, και άλλο να προβάλλεται, ας πούμε, ότι πρέπει να πουλήσεις το σεξ για να θεωρηθείς καλή ή καλός στον αθλητισμό.
0: Η συγκεκριμένη ηθοποιός, εντωμεταξύ, πριν από λίγα χρόνια είχε λάβει μέρος σε μια άλλη καμπάνια. Έλεγε, υπάρχει τώρα η παρήχηση της λέξης jeans, δηλαδή mm-hmm. τα γονίδια στα αγγλικά είναι η ίδια λέξη, ακούγεται μάλλον η ίδια λέξη με τα blue jeans, τα ρούχα, εντάξει. Και η καμπάνια τότε έλεγε ότι η Sydney Sweeney έχει πολύ ωραία jeans, εννοώντας γονίδια.
1: Οπότε, για να πουλήσουν και τα τζιν και ταυτόχρονα.
0: Αυτή η καμπάνια τι σου έλεγε? Καλά γονίδια σημαίνει να είσαι απλά όμορφος ή σεξι.
1: Ακριβώς, να είσαι έτσι κούκλα.
0: Και να εκπαιδεύει τώρα μυαλά των ανθρώπων να πιστεύουν αυτό το πράγμα.
1: Πάλι είχε συζητηθεί, θα έπρεπε να προσέξει πολύ περισσότερο την επόμενη κίνηση.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου. Θα μιλήσουμε συνέχεια και για την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας που γίνεται για καλό σκοπό με τις ανταλλαγές μας. Και θα μιλήσουμε και γενικότερα και για μια συναυλία ή μάλλον για μια υπόθεση τραγουδιστών που έχει συζητηθεί παγκοσμίως πάρα πολύ πια σχετικά με διαμαρτυρίες. Mm-hmm. Θα πούμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν, Αλκίνος Ιωαννίδης, το τραγούδι που αγαπάει πολύ εδώ η Ναταλία μας, είναι το «Όσα η αγάπη ονειρεύεται».
1: Ναι.
0: Το ξέρω.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής. Έχουμε 18 Σεπτεμβρίου σήμερα, 8 και 26 ώρα. Σχετικά με το θέμα του Ed Sheeran, εσείς γνωρίζετε τι έχει γίνει. Μιλάμε για έναν πολύ διάσημο τραγουδιστή.
1: Που βρίσκεται εν μέσω περιοδίας μεγάλης.
0: Ναι, έχει πολύ μεγάλες επιτυχίες.
1: Βεβαίως. Τι έγινε εκεί. Ένας από τους καλλιτέχνες που έχει για opening act στην περιοδία, για να ανοίγουν λοιπόν τη συναυλία.
0: Στην παγκόσμια περιοδία, δηλαδή σε κάθε χώρα που πηγαίνει, ακριβώς. Υπάρχει και ένας καλλιτέχνης που ανοίγει τη συναυλία, ντόπιος.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε 4-5 καλλιτέχνες και μπάντα κτλ. Ένας εκ των οποίων ο Macklemore, επίσης γνωστός ράπερ κτλ., επειδή έκανε τοποθετήσεις υπέρ της Παλαιστίνης, ζητήθηκε.
0: Στη συναυλία.
1: Ναι,
0: στη σκηνή, με το που βγήκε στη σκηνή σε ένα γεμάτο στάδιο, βγήκε και μίλησε και μίλησε για την Παλαιστίνη.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και σε άλλες τοποθετήσεις του, αλλά κυρίως στο χώρο του συναυλιακό. Οπότε ζητήθηκε από άλλους ιδιοκτήτες σταδίων που θα φιλοξενούσαν την περιοδία, επόμενη σταθμή λοιπόν, να τον απομακρύνουν. Γιατί αλλιώς δεν θα δεχτούμε εμείς να γίνει στο χώρο μας η συναυλία. Και όντως αυτό έγινε δεκτό και τον απομάκρυναν.
0: Εν τω μεταξύ, αν θυμάμαι καλά, ήταν να μίλησε για την Παλαιστίνη. Και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που συμμετέχουν τώρα στην περιοδία του Ed Sheeran.
1: Με τη σειρά τους.
0: Τι λένε, αποχωρώ κι εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε όλα τα opening acts της συγκεκριμένης περιοδίας καταργούνται.
1: Γιατί επέλεξαν
0: ως ένδειξη υποστήριξης.
1: Ακριβώς, αντί της σιωπής και της ουδετερότητας που ας πούμε ο Ed Sheeran επέλεξε αυτό το κομμάτι και είπε ότι θα το κάνει για να μην απογοητεύσει τους θαυματιστές του και θα συνεχίσει κτλ. Οι υπόλοιποι επέλεξαν τη συμμετοχή, την τοποθέτηση και γι' αυτό το συζητάμε βασικά. Γιατί καμιά φορά πρέπει να παίρνεις θέση ή δεν πρέπει.
0: Εδώ στην Ελλάδα,
1: ειδικά σαν καλλιτέχνης. Στην
0: Ελλάδα παίρνουμε θέση ξεκάθαρη. Υπάρχει δηλαδή σε κάθε συναυλία, σε σχεδόν σε όλες τις συναυλίες, πάντα μια τέτοια τοποθέτηση. Αλλά αξίζει να πούμε εδώ ότι υπάρχει και μια άλλη εξέλιξη. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης πήρε μια απόσταση και λέει: δεν ήταν δική μου η απόφαση αυτή. Και είμαι υπέρ της πολιτικής ουδετερότητας. Στο εξωτερικό γίνεται όλο και πιο συχνά αυτό. Σχετικά με την πολιτική ουδετερότητα.
1: Και όλο και πιο συχνά όμως οι άνθρωποι δεν φοβούνται το cancel και το να χάσουν κάποια χρήματα, το οικονομικό ρίσκο να το πω έτσι, και επιλέγουν
0: να μιλήσουν δημόσια για αυτό που πιστεύουν φυσικά.
1: Ναι, να υποστηρίξουν κάτι, να είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Θα μιλήσουμε περαιτέρω και στη συνέχεια και σε επόμενες εκπομπές. Προς το παρόν μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Telekom που μας φέρνει περισσότερη ματζέντα στην καθημερινότητά μας. Στις γειτονιές βλέπουμε τα νέα καταστήματα Telekom, στο κινητό μας βλέπουμε Telekom και Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυό μας γράφει Telekom 5G και Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε το Magenta TV πλέον και στο wallet μας το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση βρίσκουμε τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom λοιπόν δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς, όπου και αν βρεθείτε και με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε. Μαθαίνουμε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. 8 και 29 η ώρα, ερχόμαστε εμείς σε λίγο με Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα. Εν τω μεταξύ θα μιλήσουμε και για σχέσεις αυτή τη φορά. Πάμε να το μαλακώσουμε λίγο.
1: Το αγαπημένο μας θέμα.
0: Και φθινόπωρο.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
8: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
9: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
12: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
13: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
14: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
15: Διζυγλικινικό.
14: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
15: Natural Factors.
14: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
18: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα, ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ, μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
19: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
20: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
21: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
20: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
22: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
23: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
24: Εγώ θέλω να κοιμάμαι πλάι σου και να σου κάνω τα ψώνια σου και να σου κουβαλάω τις σακούλες σου και να σου λέω πόσο πολύ μου αρέσει να είμαι μαζί σου και να θέλω να παίζουμε κρυφτό και να σου δίνω τα ρούχα μου και να σου λέω πόσο μου αρέσουν τα παπούτσια σου και να κάθομαι στις σκάλες ώσπου να κάνεις μπάνιο. Λαχταρώ, Σάρα Κέιν.
0: Πιάσε μελωδία
1: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
1: Πάντα έντεχνα.
3: Με προσέχεις.
1: Πάντα μελωδία.

0: χεριά που ο ζωντανός αφήνει, αυτό είναι το πρόβλημα. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρη, σε 9 παρά 20 η ώρα.
1: Και στο πριν περάσουμε, Δημήτρη, στο πολύ αγαπημένο μου θέμα, αν είναι το φθινόπωρο η εποχή ζευγαρώματος, ερωτηματικό.
0: Δεν είναι.
1: Θα το δούμε, γιατί υπάρχουν και ερευνητές, θα μας απαντήσουν. Έχουμε διαβάσει εδώ, έχουμε μελετήσει.
0: Εσύ τι πιστεύεις?
1: Ξεκάθαρα. Ότι αλλά είναι. Εγώ είμαι Σκορπιός, Δημήτρη μου.
0: Α,
1: εμένα μου αρέσουν όλες οι εποχές για, έρωτες.
0: Η λοιπόν, επιστήμη. Εδώ
1: πριν
0: να είμαστε
1: από αυτά, θέλω να πω ότι έχω εδώ την κούπα μου στο χέρι. Είναι η κούπα της Ναταλίας. Είναι η κούπα που έχω υπογράψει, που έχω πει την καλημέρα μου, το όνομά μου, την καρδούλα μου και την οποία ζητώ να ανταλλάξουμε.
0: Ωραία γράμματα κάνεις.
1: Εντάξει, δεν είναι, δεν είναι τα καλύτερά μου, αλλά παιδιά, θα σας αρέσει, θα πίνετε ωραία τον καφέ σας. Θέλω να την ανταλλάξουμε με κάτι που εσείς θα επιλέξετε, έτσι ώστε αυτό που θα πάρουμε εμείς από εσάς να το ανταλλάξουμε με τη σειρά μας ξανά και ξανά, ώστε να φτάσουμε σε ένα μεγάλο, ωραίο δώρο που θα χαριστεί σε κάποιον που το έχει ανάγκη.
0: Μέχρι στιγμής μας έχετε προτείνει για ανταλλαγή ένα μπαζούρ. Αυτό καλό είναι. Μια
1: πολύ
0: καρέκλα.
1: Ωραίο. Εμένα μου αρέσει αυτό το φωτιστικό.
0: Μια καφετιέρα.
1: Το μπαζούρ, έτσι όπως το λες, μου θυμίζει την.
0: Τη Σοφία Βέμπο.
1: Όχι.
0: Το μπαζούρ του θαλασσί.
1: Είσαι το τέρι μου. Τι κάνω τη δικιά σου αμπαζούρ. Την Ανέτα που έλεγε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ωραίο φωτιστικό.
0: Αγαπημένο σύριαλ και αυτό. Μια καφετιέρα φίλτρου επίσης και έναν πολύ ωραίο πίνακα ζωγραφικής, τον οποίο εγώ θέλω να ψηφίσω με την κολυμβήτρια.
1: Ναι, εντάξει, είναι πολύ ωραίος. Αλλά τώρα έτσι έχουμε ανεβάσει τον πύχη ήδη με την πρώτη και όλα σαν ανταλλαγή που ετοιμάζουμε. Παρ' όλα αυτά, στείλτε μας στα social media τα δικά μου, του Δημήτρη, του Μελωδία ή Viber και WhatsApp στο 695-6614-992.
0: Πολύ ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ή στο info@melodia.gr. Σε κάθε περίπτωση γράφετε μπροστά τη λέξη κούπα.
1: Μπράβο, ναι, ναι, για να ξέρουμε ότι είναι για την κούπα.
0: Και τώρα ανοίγουμε το άλλο μας θέμα, πολύ σημαντικό. Είναι το φθινόπωρο, πολύ καυτό ζήτημα. Είναι το φθινόπωρο η εποχή του ζευγαρώματος για το ανθρώπινο είδος. Τι λένε εδώ οι ερευνητές?
1: Άκουσε. Οι ερευνητές διαπίστωσαν, θα το πω πολύ επιστημονικά, ότι όταν οι άνθρωποι κρυώνουν σωματικά, ενεργοποιείται αυτόματα η ανάγκη τους για ψυχολογική ζεστασιά. Αυτό τους οδηγεί στο να αναζητούν ρομαντικές ταινίες, τρυφερότητα και σταθερούς συντρόφους.
0: Άρα,
1: εν μέρη ναι. Πάμε. Σε ένα κομμάτι απαντούμε ναι, είναι εποχή ζευγαρώματος.
0: Άρα καταγράφουμε την ανάγκη, ας πούμε.
1: Λέγεται κιόλας ότι δεν θέλει κανείς να είναι μόνος του τις γιορτές. Οπότε ξεκινάνε από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο λίγο οι αναζητήσεις. Όποιον είναι. Όσον είναι μόνοι.
0: Σε χωνέα.
1: Ναι, εμένα μου αρέσει να είμαι μόνοι μου τις γιορτές. Α, πάρα πολύ.
0: Καταρχάς με φίλους και περνάς πάρα πολύ.
1: Ποτέ δεν έχω τότε αναζητήσει κάτι.
0: Αλλά ναι, για λέγει.
1: Λοιπόν, τώρα, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι έτσι κι αλλιώς ζευγαρωμένοι το φθινόπωρο. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Παρακαλώ.
0: Και δεν βαριούνται. Μήπως έχουν αρχίσει να βαριούνται στη σχέση και ψάχνουν ένα παράλληλο ζευγάρωμα? Τι λένε εδώ οι κοινωνιολόγοι?
1: Κοίταξε, αυτό είναι και ένα ερώτημα τώρα σαν Ναταλία θα το πω, όχι σαν να διαβάσω τι λένε οι ειδικοί. Σαν Ναταλία θα πω ότι πάντα συμβαίνει αυτό και πάντα υπάρχει αυτό το ρίσκο. Ωστόσο, τα υγιή ζευγάρια, φαντάζομαι και από ό,τι λένε και οι ειδικοί, πορεύονται μια χαρά, με σταθερότητα και ομαδικότητα και τους βγαίνει σε καλό. Και αν δεν είναι σε καλή κατάσταση, εκεί ναι, μπορεί να σκάσει η φούσκα των καλοκαιρινών διακοπών και να έχουμε έξαρση σε τριβές, σε συμβούλους γάμων κλπ.
0: Άρα, το φθινόπωρο τι μας λέει εδώ? Είναι η εποχή του ζευγαρώματος?
1: Είναι η εποχή της ψυχολογικής ζεστασιάς, ναι, ναι.
0: Είναι η εποχή της ψυχολογικής απόγνωσης. Καλημέρα, Μελωδία. Συνεχίζουμε, Νατάσα Μποφίλιο. Απόψε και αύριο βράδυ τα δύο ραντεβού μας με την Νατάσα στο Θέατρο Βράχων. Εδώ την ακούμε να τραγουδά. Όλα είναι μπροστά.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Όλα.
0: 9 παρατέταρτο πάει η ώρα. Σε λίγο μιλάμε για χρηματοκιβώτιο.

0: εδώ ο Γιώργος Δαλάρας, τραγουδά Μάρκο Βαμβακάρη. Πάμε και Σύρο, θα σας τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, μάλλον Δευτέρα θα σας πούμε λεπτομέρειες. Προς το παρόν σας θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Αυτή τη φορά πόσα χρήματα κερδίζουμε?
1: 10.502 ευρώ.
0: Ωραία, λοιπόν, στέλνετε το μήνυμά σας το 19.600 γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τότε γίνεται η μεγάλη κλήρωση, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Αν σας τηλεφωνήσει η Μέρη και είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή, θα πρέπει να πείτε πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 10.502 ευρώ. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και δώρο και φόρο κινητή σου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 210 214 80 20.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή. Η ώρα έχει πάει 9 παρά 6. Και
1: θέλω να πω ότι η Telecom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Ποιες επιλογές? Του Δημήτρη Βραχνού, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος συγκεντρώνει τα κορυφαία έντεχνα σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για εσάς. Μελωδία 99,2 Playlist Powered by Telecom. Ακούστε τη στο επίσημο προφίλ Telecom.gr, στο Spotify. Κάντε follow και καλό μουσικό ταξίδι.
0: Και παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στις 9 και κάτι θα ρίξουμε ακόμα μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης.
2: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
3: Γράψε λάθος, ό,τι σου είπα είναι ψέμα.
4: Οι κασέτες του Μελωδία, Σκιαδαρέσες. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Οι κασέτες του Μελωδία, Σκιαδαρέσες, στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
5: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
6: Συζητάγαμε το πρωί και έλεγα έχει γούστο να το κερδίσω.
7: Έρχεται ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
8: 10.502 ευρώ.
7: Και σίγουρος νικητής η νικητρία.
9: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
8: 10.502 ευρώ.
7: Σκέψου να τα κερδίσεις.
10: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω από τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
9: Στείλε Win στο 19.600, τιμήσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
8: 10.502.
9: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
7: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητρία.
8: 10.502 ευρώ.
9: Καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
9: Μίντιατελ, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
14: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
15: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
14: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
15: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
16: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
17: Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια.

0: με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο airfrance.gr.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Η ώρα είναι 9. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Της Αθήνας, αλλά και στον Κηφισό ή την Αττική Οδό, γιατί θέλει πολύ υπομονή στα περισσότερα σημεία.
2: Καλά, και στην παραλιακή θέλει προσοχή, διότι είχαμε ατυχήματα λίγο πριν, οπότε θα βρείτε πολύ έντονη κίνηση αυτή την ώρα. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα,
1: από Φάλιρο
2: και μετά, και στο ρεύμα προς Πειραιά, το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από Καλαμάκι, δηλαδή από Άλιμο. Είναι πολύ πολύ δύσκολα τα πράγματα σήμερα. Λεωφόρος Αθηνών κλασικά μποτιλιαρισμένη στην έξοδο προς Ελευσίνα. Κέντρο Βασιλείος Κωνσταντίνου, μπροστά από το Καλλιμάρμαρο. Επίσης μποτιλιαρισμένη και η κάθοδος κυρίως βλέπουμε εδώ. Η άνοδος της Συγκρού και η άνοδος της Κηφισίας. Ο περιφερειακός του Καρέα φαίνεται να είναι λίγο χαλαρός. Θα βρείτε κίνηση εκεί στην Ανηφόρα κυρίως, μετά τη Μεγάλη Πλατεία.
1: Μ' αρέσει που γίνεσαι περιγραφικός και φαίνεται ποιες περιοχές ξέρεις καλύτερα.
2: Ξέρω καλά, αυτό το την Ανηφόρα την ξέρω πολύ καλά. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10, Ναταλία Δημήτρης. Μεταξύ άλλων θα μιλήσουμε στη συνέχεια και για το αν υπάρχει καλό κουτσομπολιό. Είναι ένα θέμα εδώ που έχουμε ένα δίλημα. Μια συζήτηση που έχουμε ανοίξει. Επίσης σας έχουμε και προτάσεις, διότι έχουμε νέες ταινίες.
1: Βέβαια, σινεμά.
2: Από χθες μάλλον. Τώρα εν ώψη Σαββατοκύριακο και τι μας έχει ξημερώσει αμέσως μετά. Προς το παρόν. Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας, φίλε με ακόμα.
3: Dos, tres, four.
2: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα.

0: 9 πρωινό Παρασκευή, σε 9 και 8 πάει ώρα, 18 Σεπτεμβρίου σήμερα, Ναταλία Δημήτρης μαζί σας.
1: Και τι μας ξημέρωσε,
0: Δημήτρη? Χθες στην ΕΡΤ ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε νέα παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, έτσι είπε, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και επέκταση της στήριξης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο.
1: Άρα το πετρέλαιο θέρμανσης θα διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από 1,75 το λίτρο.
0: Ναι.
1: Είπε και τόνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Εκεί όμως δεν ακούσαμε για τη βενζίνη.
0: Τη λέξη βενζίνη κάτι θέλουμε να ακούσουμε,
1: ναι,
0: παρακαλώ.
1: Συγκεκριμένο, βέβαια. Παράλληλα, σήμερα 13 χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, έτσι από τη Χρυσή Αυγή. Και έχουμε στις 5.30 ώρα τη μεγάλη συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Οπότε θα προηγηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, άκου, σε πάω ξανά στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Εκεί
1: η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεκινάνε έρευνα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, τα περιουσιακά στοιχεία και τις οικονομικές συναλλαγές των κατηγορούμενων γιατρών που βρίσκονται έτσι πίσω από τις φυλακές στα σίδερα. Ταυτόχρονα, ο γιατρός διαχωρίζει τη θέση του τώρα, καταθέτει αίτημα αποφυλάκηση αποκλειστικά για τον ίδιο, όχι για τη σύζυγό του, γιατί έχει το επιχείρημα ότι βρισκόταν σε εξέταση άλλου ασθενούς εκείνη την ώρα.
0: Επίσης, η εισαγγελία πραγματοποίησε έφοδο στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, καθώς αποδεικνύεται ότι ο Σύλλογος γνώριζε για το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης. Ταυτόχρονα, γίνεται έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς. Επίσης, να πούμε πως σήμερα
1: στη Θεσσαλονίκη προσωρινά εκτός λειτουργίας ο σταθμός Αγίας Σοφίας του μετρό.
0: Ναι, γιατί διαπίστωσα πως χθες βγήκαν κάποιοι καπνοί και είπαν κάτσε να κλείσουμε λίγο το σταθμό, να δούμε τι γίνεται, μην έχουμε άλλα. Και σήμερα βεβαίως έχουμε την επέτειο. Το είπες αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Το ξαναπώ.
1: Ναι, θέλεις εσύ.
0: Επέτειος Παύλου Φίσα.
1: Τα 13 χρόνια.
0: Να μην ξεχνιόμαστε. Επίσης, τι άλλο να πούμε, ότι σε λίγο θα μιλήσουμε για το καλό κουτσομπολιό.
1: Αν υπάρχει, βεβαίως.
0: Αν υπάρχει,
1: θα το συζητήσουμε και θέλουμε τη γνώμη σας.
0: Και την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας που γίνεται για καλό σκοπό, το παιχνίδι των ανταλλαγών μας. Όλα αυτά στο πρωινό της Παρασκευής. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Ναταλία Δημήτρης μαζί σας και τώρα Παντελή Θαλασσινός. Δεν φταίω εγώ που μεγαλώνω, φταίει η ζωή που είναι μικρή.
1: Αλήθεια, μεγάλη.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρη, το πρωινό της Παρασκευής, 9 και 17 η ώρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς που ξυπνήσατε τώρα, τυχερή, ωραία.
0: Ποιοι είστε εσείς?
1: Αυτοί που θα κουτσομπολέψω τώρα. Κουτσομπολέψω εσείς που ξυπνάτε από τις 9 και μετά.
0: Ναι, γιατί με την ευκαιρία θέλουμε να μιλήσουμε για το αν υπάρχει καλό κουτσομπολιό. Παρακαλώ, σας ακούμε. Έχουμε την κοινωνιολόγο μας εδώ.
1: Εγώ κοίταξε να δεις.
0: Αργυράκι, για παρακαλώ.
1: Δεν θα το παίξω ότι δεν κουτσομπολεύω και πολύ συχνά τα πιο αγαπημένα μου πρόσωπα, φίλους, οικογένεια, με άλλο μέλος της οικογένειας, με άλλους φίλους.
0: Συζητάς για αυτά τα πρόσωπα. Δεν
1: ναι.
0: Τα θάβεις ακριβώς.
1: Λέω πράγματα που μπορεί να είναι και είτε παραξενιέ τους είτε ζητήματα, τα οποία στο 90% οφείλω να παραδεχτώ θα τα έλεγα και μπροστά τους. Στο 90. Το οποίο το καθιστά ημικουτσομπολιό, έτσι αφού θα το έλεγα.
0: Επίσης, στο 90 ημίω.
1: Μετράει και η πρόθεση. Όταν η πρόθεση είναι καλή, νομίζω, μωρέ, δεν είναι κουτσομπολιό. Και, αν είναι να σε βλάψω ή να σε διασύρω ή να πω ψέματα για σένα, σίγουρα είναι τοξικό.
0: Το κουτσομπολιό όμως τι είναι? Στη βάση
1: το κουτσομπολιό είναι η μετάδοση πληροφορίας.
0: Μπράβο.
1: Από αυτάκι σε αυτάκι.
0: Αυτό λέει και ο Χαράρη, ένας πολύ καλός συγγραφέας, από τους αγαπημένους μου, που είχε γράψει αυτό το βιβλίο, το Sapiens, τη σύντομη ιστορία του ανθρώπου. Τι κάνει σε αυτό το βιβλίο? Εξετάζει τον άνθρωπο, την ιστορία του, από την εποχή των σπηλαίων μέχρι σήμερα και αύριο. Okay. Mm-hmm. Και τι λέει λοιπόν? Το κουτσομπολιό είναι όντως μια μετάδοση, μια μεταφορά πληροφοριών. Και αυτό σε τι συμβάλλει? Στο να συνέβαλε εξ αρχής στο να δένονται οι ομάδες. Γιατί πήγαινες για κυνήγι, σου λέει, έπρεπε να ξέρεις, μπορώ να εμπιστευτώ τον άλλον. Μπορώ να. Ποιος κλέβει.
1: Ωραίο, ακριβώς.
0: Ποιος είναι ειλικρινής.
1: Ποιος μοιράζεται, ας πούμε.
0: Άρα λοιπόν.
1: Πάμε οτιδήποτε.
0: Λέει ότι το κουτσομπολιό ήταν ο πρώτος έτσι άτυπος μηχανισμός αστυνόμευσης και διατήρησης της κοινωνικής συνοχής. Έχει φτιάξει τη θεωρία του κουτσομπολιού, Χαράρη. Ψάξτε την. Και online.
1: Λοιπόν,
0: υπάρχει.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ που μόλις μου επιβεβαίωσες ότι μπράβο μου, καλός πράτο, που ελαφρώς κουτσομπολεύω. Γιατί...
0: Δεν είναι ότι πράττεις καλός, είναι απλά ότι δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Είναι στην ανθρώπινη φύση το να μεταφέρουμε πληροφορίες για άλλους ανθρώπους και να ξέρουμε ποιοι είναι για να δούμε αν θα είναι στον ευρύτερο κύκλο μας. Τώρα, όταν κουτσομπολεύεις διάσημους, αυτό είναι μια άλλη προέκταση του θέματος.
1: Επίσης, είναι άλλο
0: όταν βρίσκεις χαρά σε αυτό.
1: Ναι, όταν βρίσκεις αυτό ή να θάβεις ή ανθρώπους που ποτέ δεν θα μπορέσουν να σου απαντήσουν ή που δεν θα τα έλεγες ποτέ μπροστά τους και. Δεν μιλάμε για αυτό. Εμείς μιλάμε για το πιο παρείστικο.
0: Ξέρετε τι άλλο λέει ο Χαράρη που μου αρέσει πάρα πολύ? Ότι το κουτσομπολιό αυτό λέει.
1: Μπαμπινιώτης είχε ανοίξει τώρα.
0: Όχι, μα είναι ο Χαράρη εδώ.
1: Ναι, σε ακούω.
0: Το Sapiens. Λέει ότι το κουτσομπολιό είναι η βάση, ήταν η βάση από τότε, από την εποχή των σπηλαίων, για να φτιάξουμε μύθους. Δηλαδή να πιστεύουμε και να συζητάμε πράγματα που δεν βλέπουμε
1: αλήθεια,
0: με τα μάτια μας.
1: Μεγάλη, ωραίο.
0: Όλα όντως. Αυτά μέσα από. Η ανθρώπινη φύση. Αυτό σου λέει. Μπορεί να ξεφύγει. Μόνο με την εξέλιξη, αλλά και πάλι όπως βλέπουμε. Δεν μπορείς.
1: Κάποια
0: πάντα.
1: Ποτέ, ναι.
0: Συνεχίζουμε, πάμε στα κλασικά μας, Δημήτρης Μητροπάνος. Εδώ η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, υπέροχη μελωδία, το τραγούδι της Ξενιτιάς, η στίχη του Ρίκου Θαλασσινού, ή αλλιώς Φεγγάρι, Μάγια μου κάνες. 9 και 20 ώρα, σε λίγο μιλάμε για την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας που γίνεται για καλό σκοπό.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Παρασκευή, 9 και 27 η ώρα.
1: Καλημέρα, είμαι εδώ και πίνω τον καφέ μου με την κούπα την οποία προτείνω να ανταλλάξουμε.
0: Όλα αυτά που ακούμε είναι η κούπα και τα δαχτυλίδια της Ναταλίας.
1: Και τα δαχτυλίδια μου, παιδιά, συγγνώμη. Λοιπόν,
0: 100 πόσα φορά
1: είναι. Είναι σε κάθε δάχτυλο σχεδόν. Έρχομαι, ξέρεις, καλοποιίζομαι για το πρωινό.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, οι ανταλλαγές είναι για καλό σκοπό, οπότε αυτή η κούπα θα ανταλλαχθεί με ένα από αυτά τα αντικείμενα που μας προτείνετε εσείς, για να προχωρήσουμε μετά σε επόμενη ανταλλαγή, να φτάσουμε σε κάτι μεγάλο και να δοθεί για καλό σκοπό.
0: Μέχρι στιγμής μας έχουν έρθει προτάσεις για ένα μπαζούρ, για μια καφετιέρα φίλτρου, ένα πίνακα ζωγραφικής, μια καρέκλα.
1: Και... έχει στείλει και η μαμά μου. Μαμά, ωραίο αυτό που μας έστειλες.
0: Η κυρία Αγγελική.
1: Η κυρία Αγγελική, ναι, την έμαθες. Την έμαθες.
0: Την έμαθα, βέβαια. Ναι, καλημέρα.
1: Και η μαμά μου συμμετέχει. Βέβαια, δεν μπορεί να συμμετάσχει αν θέλει.
0: Πες την πρότασή της.
1: Έχει στείλει ένα καραβάκι με άρωμα Ελλάδας από κάποιο νησί τώρα. Πρέπει να δω αν θα το θυμάται ποιο νησί.
0: Η δική μου οικογένεια είναι. Δεν έχει λάβει ποτέ μέρος στο παιχνίδι, τώρα που το λες.
1: Α, ορίστε.
0: Ορίστε.
1: Για να το ακούσουν. Ναι.
0: Λοιπόν, στείλτε και εσείς τη δική σας πρόταση για ανταλλαγή και θα σας ανακοινώσουμε επισήμως που θα πάει η κούπα της Ναταλίας σε λίγες ημέρες.
1: Στο Viber και στο WhatsApp μας 695-6614-992 γράφοντας κούπα ή στα social media τα δικά μου, το Δημήτρη του Μελωδία, και στο info@melodia.gr.
0: Σε λίγο, Ναταλία, θα μας μιλήσεις για ταινία πρόταση.
1: Ναι, έχω να σας προτείνω μία. Ναι.
0: Ωραία.
1: Gentle Monster
0: θέλω,
1: λέγεται.
0: Θέλω και το σουκού. Επίσης, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, που είναι ο μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης Green Weekend 2026, αύριο στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Δήμος Σταύρος Νιάρχος, με θέμα το νερό, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, όχι μόνο αύριο, αύριο και μεθαύριο. Έλατε λοιπόν εκεί να γνωρίσετε από κοντά πάρα πολύ ωραίες δραστηριότητες, ωραίες δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Βρείτε το πρόγραμμα των δράσεων στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαερίοελλάδος.gr για να μάθετε περισσότερα. Έχουμε ειδήσεις τώρα, έχουμε Γιώργο Βράτσο. Και ερχόμαστε με την πρότασή σου, Ναταλία.
1: Είμαι έτοιμη.
0: Έχω και εγώ πρόταση για σύριαλ.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Συναγερμός στην Τουρκία μετά τις εκροές 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων από επενδυτικά κεφάλαια και τις συλλήψεις τελεχών της αγοράς. Κάτω από το 1,75 θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανση σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Επιβαρυντικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ για τους δύο γιατρούς που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα επικίνδυνη τηλεφωνική απάτη. Κλωνοποιούν τη φωνή συγγενή και αρπάζουν χρήματα. Δύο συλλήψεις στη Νέα Ιωνία. Σχεδόν οι μισοί Γερμανοί βλέπουν τον Μέρτς εκτός καγκελαρίας πριν το 2027. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Cleanse τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
7: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
6: Cleansed. Προπόλησιμόρ.com.
8: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Διζυγλικινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors.
8: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο.
9: με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
14: Α, ένας κύρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
15: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
17: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
18: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
19: Όλα ρολόι, είπα στην κρεμάστρα μου. Ξόφλησα τα κοινόχρηστα, το κινητό, έπλυνα επιτέλους το σαράβαλο, έκοψα τις παρτίδες με το πρόσωπο, πρόλαβα ανοιχτό το σούπερ μάρκετ. Πετώντας το εσώρουχο στο πάτωμα, έπεσα με τα μούτρα στο κρεβάτι. Δεν μπόρεσα στιγμή να κοιμηθώ. Σκιές αλόκοτες πηδούσαν στο ταβάνι. Ο κόσμος όλος χώραγε στο χθες. Μια άδεια μέρα. Χάρης Μελιτάς.
20: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
21: Ένα φιλί. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί.
20: Πάντα έντεχνα.
21: Γι' αυτό κρύψου.
20: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή. Και σήμερα που είναι Παρασκευή και θέλουμε να κάνουμε και κάποια σχέδια για σουκού, η Ναταλία μας.
1: Λοιπόν, και επειδή καλό είναι να μην μετανιώνουμε, όντως, αν και καμιά φορά μπορεί να μετανιώσει για μια επιλογή που έκανες, ερχόμαστε αντιμέτωποι, βέβαια. Ενώ επιλογή συντροφική, ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτό το ερώτημα, ας πούμε, στην ταινία Τρυφερό Κτίνος. Που έχει βγει στις αίθουσες εχθές.
0: Βγήκε χθες.
1: Με τη Λέα Σεντού.
0: Είδε το τρέιλερ. Σε ένα θερινό. Και κάτι μου έκανε.
1: Σε εγωίτευσε κάπως.
0: Ναι, ναι. Αυτή είναι μια πανέμορφη γυναίκα εντωμεταξύ.
1: Είναι μια πανέμορφη γυναίκα, μια εξαιρετική ηθοποιός που σε αυτή την ταινία ειδικά νομίζω ότι θα τη δούμε πολύ πολύ διαφορετική.
0: Τι θυμάστε που έπαιζε στη ζωή της Αντέλ και στο Λάνθιμο στο Λόμπστερ, στον Αστακό.
1: Έχει παίξει τον Αστακό και έχει παίξει και σε Bond. Έτσι, σε δύο Bond, μην το ξεχάσουμε. Λοιπόν. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε μία ευτυχισμένη γυναίκα που πηγαίνει στο εξοχικό με τον άντρα της και το παιδί για να απομονωθούν, για να ηρεμήσει λίγο εκείνος από κάποια επαγγελματικά ζητήματα και τα λοιπά που τον προβληματίζουν.
0: Τύπου τριήμερο καθαράς Δευτέρας.
1: Τύπου για ένα διάστημα πάμε στο πολύ ωραίο μας σπίτι αλλού, έτσι.
0: Πλούσιο.
1: Και χτυπάει την πόρτα και είναι η αστυνομία που πρέπει να πάρει όλα τα πράγματα του σύζυγου της για να κάνει κάποια έρευνα. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Το θέμα είναι λοιπόν εκεί πέρα ότι γκρεμίζεται ένας ολόκληρος κόσμος.
0: Να μου αρέσει αυτό.
1: Εμπιστοσύνης, βεβαιοτήτων και επικοινωνούνται ερωτήματα τελικά με ποιον άνθρωπο ήμουν. Πόσο τον ήξερα.
0: Πώς λέγεται αυτό?
1: Τρυφερό Κτίνος.
0: Μάλιστα. Ωραίο. Ωραίο.
1: Σε έχω ψήσει.
0: Και θεωρώ ότι και
1: αυτή ψήθηκα.
0: Έχει μια ωραία. Δεν είναι απλά όμορφη, κάτι έχει και στο παίξιμό της η συγκεκριμένη.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ και σου λέει κριτικές την αποθεώνουν στο συγκεκριμένο. Ερμηνευτικά δηλαδή, είναι πάνω της η ταινία. Αυτά είναι ένα θρίλερ, αλλά όχι μόνο. Κατάλαβες. Δεν είναι ένα θρίλερ.
0: Θα πάτε θερινό, εσείς τα θερινά είναι ακόμα ανοιχτά, γιατί κάνει λίγο
1: κρύο. Βεβαίως και θα πάμε θερινό και θα φορέσουμε και ένα τζιμπουφανάκι, αν κρυώνουμε.
0: Τι βλέπεις και σε κλειστή αίθουσα την ταινία,
1: μάλιστα. Εγώ ακόμα αντικουνουπικό έχω, θα μου πεις σε κλειστή αίθουσα.
0: Εσύ πας για μπάνιο τώρα, μόλις τελειώσουμε από εδώ. Άλλη ιστορία αυτή. Να ακούσουμε λίγη μουσική ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Και θα σας μιλήσουμε μετά, να σας πω εγώ για κάποιες σειρές. Ανακάλυψα μία σειρά λοιπόν στο Netflix. Γιατί κουνάς το κεφάλι σου?
1: Ναι, να μας πεις.
0: Δεν σε αρέσουν αυτές οι σειρές,
1: Κοίταξε να δεις, δεν μου αρέσουν οι προτάσεις που θέλουν να με περιορίσουν στο σπίτι. Μου αρέσουν οι προτάσεις που είναι για να βγω έξω.
0: Μάλιστα. Είσαι κορίτσι για σπίτι λοιπόν, το βλέπω.
1: Είμαι για σπίτι, βεβαίως.
0: Συνεχίζουμε σε λίγο. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης. Εσείς νιώσατε κάποιον σεισμό λίγο πριν?
1: Είχατε δονήσεις?
0: Εμείς δεν καταλάβαμε κάτι με το στούντιο, αλλά ήρθε εδώ η Άννα. Η Άννα Θεοδόση.
1: Και μας ενημέρωσε.
0: Ναι. Και μας είπε ότι έγινε σεισμός και τελικά έγινε στην Ιστιαία, στην Εύβοια. Από ό,τι είδαμε, 4,3.
1: Α, δεν ήταν και μικρούλης.
0: Ήταν αισθητό στην Αττική πάντως. Τώρα. Πού είχαμε μείνει?
1: Λοιπόν, εμείς είχαμε πει τις προτάσεις μας, εγώ δηλαδή, και θα έλεγες και εσύ κάποια δική σου πρόταση.
0: Για ποια ταινία εσύ είπες?
1: Εγώ είπα το Τρυφεροκτήνος.
0: Μπράβο.
1: Το ξέχασες.
0: Λοιπόν, όχι, όχι βέβαια.
1: Δεν με πρόσεχε, δεν με πρόσεχε.
0: Θυμάμαι τη Λεά Σεντού. Όμως, εγώ έχω να σας προτείνω σειρές, αν μείνετε μέσα. Κάτι που δεν συμπαθεί καθόλου.
1: Πολλές κιόλας. Ούτε μία, ούτε δύο, πληθυντικό ακούω.
0: Λοιπόν, εντάξει, η μία είναι αν βλέπετε, αν έχετε δει Slow Horses. Αυτό το τέλειο Σύρια.
1: Και θα του πω, σε λογοτεχνία έχεις κάτι?
0: Μαρκά του πάλι, το τσεβίτα.
1: Ναι.
0: Τα τεκνά του, πώς το έλεγε το βιβλίο
1: σας. Πλιάρχο.
0: Τέλεια, τέλεια τάκα αυτή. Εν πάση περιπτώσει που ήμασταν, Slow Horses. Τα αργά άλογα δηλαδή, αυτή είναι η μετάφραση. Είναι ένα τέλειο σύριαλ, στο οποίο παίζει ένας αγνώριστος Γκάρι Όλντμαν, που έχει μεταμορφωθεί στην κυριολεξία σε έναν γλιοδέστατο, αλλά πολύ έξυπνο αστυνομικό.
1: Τον αγαπώ, κάνω καρδούλες.
0: Αυτό το σύριαλ λοιπόν περιγράφει την ζωή κάποιων αστυνομικών που θεωρούνται, είναι σε δυσμένεια γιατί θεωρούνται άχρηστοι. Αυτοί είναι σε ένα απέσιο κτίριο και όμως κατορθώνουν να κάνουν δουλειά, γιατί είναι ηθικοί καταρχάς και κάπως κάνουν δουλειά σημαντική.
1: Ποιος άλλος παίζει?
0: Εκεί λοιπόν παίζει και ένας από τον Τζακ Λόουντεν, ο οποίος λένε πως θα είναι και ο επόμενος James Bond, ο οποίος στο σύριαλ κάνει τον αποτυχημένο κατάσκοπο. Γιατί είναι όλοι αυτοί και μυστικοί πράκτορες κάπως.
1: Πάντως και αυτό με τον επόμενο James Bond κάπου να καταλήξει, γιατί κουράστηκα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα είναι να τον διαλέξετε σε 10 χρόνια και σε 20 να δούμε την επόμενη ταινία, it's okay.
0: Να ξέρετε πως θα ξεκινήσω να βλέπω το Furious, για το οποίο ακούω διαρκώς πολύ καλά λόγια και εγώ δεν το έχω δει ακόμα και νιώθω περίεργα. Νιώθω λίγο έτσι να φόμω.
1: Α, παθαίνεις και τέτοια με τις σειρές,
0: Εσύ που θες να βλέπεις τις άλλες σειρές με τα τέρατα και τους βρικόλακες?
1: Εγώ μόνο. Τώρα Walking Dead πρέπει να δω ένα που έχει. Γιατί έχουν βγει καινούργια spin-off, οπότε θα μπω να δω.
0: Τι σε αρέσει αυτό το πράγμα?
1: Κοιμάμαι εκεί την ώρα που γίνεται έτσι η μάχη και η σφαγή, με παίρνει ο ύπνος ωραιότατα.
0: Γι' αυτό θες να τα βλέπεις?
1: Να νορίζομαι εγώ.
0: Όχι, okay.
1: Μου αρέσει το δυστοπικό του με τα. Ξέρεις. Με το πραγματικό αυτό.
0: Ωραία. Προτάσεις για σειρές περιμένουμε και από εσάς. 695-6614-992 Viber WhatsApp. Παρασκευή σήμερα.
1: Πάμε. Αγαπημένος μου, παν.
0: Έχω να σας πω την
1: αλήθεια.
0: Το ξέρει απ' έξω στίχο στίχο.
1: Όλο.
0: Ακόμα και το κομμάτι μετά, το μιλητό.
1: Όλο. Μα το μιλητό κυρίως.

0: Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου και ενισοποιητή δίσκο εδώ στο Μελωδία.
1: Περί κανονικότητας και μη. Μ' αρέσει πολύ, μ' αρέσει. Συγγνώμη, έκανα μια μικρή παρένθεση και.
0: Εγώ πάλι θεωρώ ότι είναι ένα μανιφέστο και περί κανονικότητας, συμφωνώ μαζί σου, και ένα μανιφέστο για όλα αυτά τα ακούσματα που μας έχουν καθορίσει. Τα light, τα σοβαρά, όλα αυτά που μας έχουν φτιάξει την ταυτότητά μας.
1: Οκ, αυτό σου λέω. Οι ταμπέλες ή και μη και τα λοιπά. Πώς τις δεχόμαστε, τις απορρίπτουμε.
0: Και cis straight λευκός.
1: Ναι, τα πάντα. Μα δεν ένιωσα ούτε μια φορά κανονικός.
0: Βέβαια.
1: Κατάλαβες. Λοιπόν, μεγάλη κουβέντα θα την κάνουμε από Δευτέρα.
0: Συμφωνώ.
1: Προς το παρόν.
0: Ναι.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταυροσνιάρχος το Green Weekend 2026. Αυτό το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο πάρκο ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Επίσης μαζί μας και η Telecom που φέρνει πιο πολύ ματζέντα πλέον στην καθημερινότητά μας και μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές βλέπουμε τα νέα καταστήματα Telecom, στο κινητό μας βλέπουμε το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό μας είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε πλέον το Magenta TV και στο wallet μας το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση βρίσκουμε τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς, μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telecom.gr. Αυτά προς το παρόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, την παρέα πάνω απ' όλα.
1: Λαμβάνουμε ακόμα μηνύματα ότι τελικά έγινε σεισμός και τον έχουν καταλάβει σε πολλά σημεία. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Με αγάπη, καλοσύνη, ενσυναίσθηση.
0: Ωραία.
1: Αυτά. Βουτιές.
0: Σορολόπ.
1: Βουτιές.
0: Φορτώνω στον κόκορα όλα. Καμία δουλειά του Σαββατοκύριακο. Τίποτα. Γιόλου όλα. Τα λέμε Δευτέρα πρωί. Και έρχεται τώρα στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου από την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
2: Είναι ο Λάμπρος Βασιλείου και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
3: Κασέτες του Μελωδία. Οι φωνές του αύριο 2026. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
4: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
5: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
6: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
4: 10.502 ευρώ.
6: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: 10.502 ευρώ.
7: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
6: Στείλε WIN στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
4: 10.502.
6: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
4: 10.502 ευρώ.
6: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
11: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
13: Πιο μεγάλο.
12: Big

0: στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
1: Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
2: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου, το σώμα σου.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
6: SMK Group.
7: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
7: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
7: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
7: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
7: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.
8: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην Όμο Φυσίρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάρτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.
9: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
10: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
11: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Animasiros.gr.
12: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

δεν θυμάμαι πια. Αρνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Πέρασαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Siru. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί, όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Πρωίου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

σιωπής και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες.

γνωρίζεις αυτό μου το κενό. Ώρες σιωπής και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Συγγνώμη, άσε με κοπέλα. Ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πω δύο πράγματα. Και μετά δεν ξαναμιλάω. Ναι, αμήν, θέρμα. Αμήν.

0: ομάδες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον

της πόλης στο χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες. Είχα καταντήσει αστυνόμους. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813

0: την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινή σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.
1: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

καμπανιά του ανοιγμένα. Αυτούς που μου οδηγούν στην καταιγίδα. Σε κάθε αμμουδιά να τους χαρίζω μια πατρίδα. Θα ήθελα να μου σαν εσένα ένα δεντράκι.

Έμπνευση 107 FM.

0: να είχα μια πόλη για δύο.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Όταν χαρά

0: Η ώρα είναι 2.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.
7: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Άνιμα Σύρος.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Λάφει η σελήνη τα βουνά και εσύ τα χείλη. Μάρωμα ψέμα μου ποτίζει το μαντίλι. Ύστερα φεύγεις με αυτόματο πιλότο. Κάποιο κρυμμένο θησαυρό να βρεις στο νότο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

τσιγάρο σκέτο σου προσφέρει το πακέτο. Κι όλα τα σπίρτα μου ανάβουν στο αγγίγμα σου.

0: ερημιά μου απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμους. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.

Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρο.

0: ρούχα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. Watershop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
1: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρών, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
2: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω.

όταν θα λέω πώς χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέροι που δεν έζησα.

0: έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω. Και ήρθε η ώρα.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βολιάξεις κι εσύ.

0: χώρα φύγε μακριά του φύγε.
1: Η ώρα είναι 4. Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμους. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην όμορφη Σύρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου, στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάρτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterSop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterSop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterSop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterSop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.
6: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερμούπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

0: ξεχνιόμαστε.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

λαθρά επιβάτησα από δίπλα με κοιτάει σιωπηλά.

0: βρει.
1: Έμπνευση 107 FM.

τα σπουδαία στη σπατάλη. Μόνος μου εχθρός, ο εαυτός μου, μες στη φασαρία του κόσμου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί, όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.

πιο κλειστό. Δεν θα αντέξω να βιώσω άλλον ένα χωρισμό. Φοβάμαι πως αν μείνω μόνος θα κάνω κακό ή θα μας βρούνε και τους δυο. Ή

0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Πιο πολύ σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.

Έμπνευση 107 FM.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83,

0: πρόσφατα, προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. Watershop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
1: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

ο φως ο τελειωμένος. Ο χαύτος που το ξεχώρισε η μοίρα. Τρέχει απ' τα μάτια της σκουριά και η άλλη μοίρα. Μοχά

0: αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην όμορφη Σύρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου, στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάρτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.

πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά και περπατάω σιωπηλά απ' την αγάπη έχασα, μα ακόμα δεν σε ξέχασα.

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερμούπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Άνιμα Σύρος.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

όμως οι λέξεις με ξεχάσαν και τα τραγούδια μου σοπάσαν. Στα σκοτεινά σου μονοπάτια περπατάω. Μες στο λαβύρινθο σου πάλι, ποιος

στο νόμο, μόνος μου στις καρδιά στο δρόμο, πάλι για σένα τραγουδάω. Όμως οι λέξεις με ξεχάσαν και τα τραγούδια μου σοπάσαν, στα σκοτεινά σου μονοπάτια περπατάω. Μες στο λαβύρινθο σου πάλι,

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα, σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου, στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

Έπεσε ξανά το βράδυ κι ούτε φως ούτε σημάδι, κι έχω κάτω από το σακάκι

πέταξα κατά σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

σκουλικάκια κουρνιάχτου σκέρπετα. Λόφου σε εφημεριδούλες δούλες, αναμνήσεις ταραντούλες δούλες, κορδελάκια, τσιμπιδάκια για

νύχτα, άλλη μια μέρα, άλλο ένα βήμα στο κενό. Τα χέρια πλώνει στον αέρα.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

λέξεις που ταιριάζουν να σου πω, φτιάχνοντας εικόνες να ξορκίσω το κακό. Χάνομαι στα όνειρα που δεν θα ξαναδώ, κι όμως πρέπει να βιαστώ. Κοίτα μια διαδήλωση που φτάνει ως εδώ, μέσα σε συνθήματα, φωνές και βουητό. Όμορφο τραγούδι που αντέχει

γεύση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Βρέχει στην Εθνική Οδό, σε κάποιο της

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Θα έπινα απ' τους φίλους μου το πιο μικρό ποτό και θα έλεγα Θεούλη μου τη γλύκα ευχαριστώ και των ανθρώπων θα πίνα τον πιο βουβό καημό και θα έλεγα υπέροχο βάλτε να ξαναπιώ μόνο από τη λύπη σου, μονάχα από τη λύπη σου, με τίποτα απ' τη λύπη σου δεν θα θέλα να πιω.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.